Oliver, μίσον τα μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζωλιάνο μπορέπον. Μπριάρα, τιο, δελάν. Καλέκες πας, σπίκο χαλέκρινάω. Χαρτομ, χοντακέφα χωσίδε επιμήνω.

Oliver, μίσο τα βιαχά λεκά μαγιά ήλου. Ζουλιάνα μπορώ πω. Μπριάρα, τι ο δελάν. Καλέ και σπάς, σπίκο χαρκρινάω. Χάρτομ, όντα και επιχώσει η δεύτερη μήνυμα.

Oliver, μίσο τα μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζωλιάνο πόραπον. Μπριάρα, τιο, δελάν. Καλέκες πας, σπίκο χαλέκρινάβα. Χαρτομ, χοντακέφα χασίδε επιμήνου.